0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

ο ψευτοεγωισμός της τι να σου πω, πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

πόρτα χτύπησες σε ώρα περασμένη, σαν να είσαι σίγουρη πως κάποιος περιμένει, πως δεν ξεχνιέται

Μήπως είναι όνειρο αυτό που τώρα ζω. Άνοιξα να δω, μήπως κάποιος χτύπησε σε λάθος.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

από ένα μήνυμα στο τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα από τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές και με αγορές 15 ευρώ, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πει.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2 42 0 46 480.
4: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρύ, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Bali, Bali, Bali. Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τελευταία μέρα του Ιουνίου. Σήμερα, Τρίτη και 30 Ιουνίου.
1: Θα κλείσουμε έτσι τον Ιουνίο μας.
0: Κανονικότατα, σήμερα κλείνουμε τον Ιούνιο, κυρίες και κύριοι. Από αύριο, έτσι, σφίγγουνε.
1: Τι σφίγγουνε?
0: Σφίγγουν και οι ζέστες και οι διακοπές, όλα, σιγά σιγά τι σφίγγουνε.
1: Δεν ξέρω. Ήθελες,
0: πού πήγε το μυαλό σου αμέσως?
1: Δεν ξέρω, σφίγγουνε.
0: Το πονηρό.
1: Σφίγγουνε οι ζώνες, έρχονται καινούργιες φορολογίες, κατάλαβες.
0: Τον Ιούλιο, ζώνες, σφίγγουνε. Έχουν σφίξει ζώνες.
1: Άμα σφίξουν οι φορολογίες, θα σου πω εγώ.
0: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα είναι χρόνια. Σε ξεζουμίζουν. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Θα περάσουμε εδώ με ωραία
1: ζάχαρη.
0: Έτσι, τη ζάχαρη.
1: Θα περάσουμε ζάχαρη.
0: Ζάχαρη και μέλι θα περάσουμε με τις μουσικές μας.
1: Α.
0: Έτσι, και έχουμε και διάφορα που συμβαίνουν εδώ. Έτσι, λίγο έξω από την επικαιρότητα που ακούτε συνήθως. Έτσι, από τα μεγάλα μέσα της Αθήνας. Εμείς εδώ προσπαθούμε να βρούμε έτσι διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Για 2 ώρες θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, έχω διάφορα πράγματα σήμερα, έρευνες και διάφορα όλα τέτοια. Ξεκινάμε με τις έρευνες.
1: Μάλιστα.
0: Και με τη Γαλλία, που βρήκα κάποια ενδιαφέροντα έτσι, νούμερα, να σας πω σήμερα στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, διαβάζω εδώ από νέα έρευνα που έγινε στην Γαλλία. Το 71% των γυναικών κάτω των 35 ετών έχει δεχτεί χτύπημα στους γλωτούς κατά τη διάρκεια του σεξ.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα αυτό γιατί το καταγράφουν, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι. Λοιπόν, το 44% έτσι, έχει στο σεξ κάνει διάφορα με σκοινιά και χειροπέδες. Ζόρικες οι Γαλλίδες.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έτσι. 30% παιχνίδια κυριαρχίας και εξουσίας. Υποταγής, εν πάση περιπτώσει. Έχω κι άλλα, μην με κοιτάς έτσι.
1: Προβληματίζομαι. Πριν μπούμε για την εκπομπή, συζητάγαμε δύο πράγματα. Να μην προβληματιστώ για τις αφέντρες.
0: Με αυτό που διαβάζω εδώ. Α, ναι, είναι και αυτό. Παίρνει πληροφορίες, δεν ξέρω. Γι' αυτό ήταν τόσο πολύ προβληματισμένοι. Λοιπόν, 6 στις 10 έχουν δαγκώματα, κάνουν δαγκώματα ή έχουν δαγκώματα, δεν ξέρω. Οι 6 στις 10 δαγκώματα. Εγώ τα βρίσκω όλα αυτά φυσιολογικά. Θα σου λέγα. Επίσης, τράβηγμα μαλλιών.
1: Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε. Υπάρχει και σε ελληνική ταινία.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι πάνω στο σεξ.
1: Ναι, τράβα μαλλί ανεβαίνουμε.
0: 6 στις 10 και εδώ, έτσι. Λοιπόν, το 1 τρίτο έχει βιώσει πάνω στο σεξ περιορισμό αναπνοής και φίμωση. Το 1 τρίτο, έτσι, δεν είναι και λίγο. Και περισσότερες από τις μισές, καλά αυτό δεν ήταν νέο, έτσι απλά έτσι είπαμε να το μετρήσουμε και αυτό. Στη Γαλλία, οι περισσότερες από τις μισές έχουν προσποιηθεί οργασμό. Οι υπόλοιπες που δεν είναι, είναι στις λιγότερες από τις μισές, πρέπει να τον έχουν πολύ εύκολο, θα έλεγα εγώ, από εκεί και πέρα.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, εσύ, δεν έχω εμπειρία.
0: Ποιες είναι αυτές οι οποίες, ρε παιδί μου, είναι πιο θελητικές για τους άντρες? Τι νομίζεις εσύ, αυτές που προσποιούνται ή αυτές που είναι γνήσιος ο οργασμός τους?
1: Αυτές που προσποιούνται, γιατί η αλήθεια πονάει.
0: Ναι, εγώ λέω ξανά, μήπως το καταλαβαίνουν οι άλλοι ή οι περισσότεροι από αυτούς. Εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο. Ευκολάτατο.
1: Το θέμα είναι και να θέλουν να το καταλάβουν.
0: Τι εννοείς να θέλουν?
1: Κάποιοι δεν θέλουν να μπουν
0: κάποιοι
1: στη διαδικασία.
0: Κάποιοι, ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν είπα, εγώ δεν είπα για κάποιους. Λέω στην πλειοψηφία τους το καταλαβαίνουν ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν, ειδικά όχι αυτοί που είναι 20-25. Αυτά με τις Γαλλίδες. Να ξέρετε δηλαδή τώρα το καλοκαίρι με τις διακοπές, αν σας τύχει η Γαλλίδα, έτσι, και κρατήσατε τα νούμερα αυτά, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.

0: Σε σκέψεις σε βλέπω.
1: Ναι, εντάξει, σε σκέψεις σε βλέπω.
0: Ναι. Και με τα προηγούμενα το συνέδεσες δηλαδή σε αυτό τώρα.
1: Ναι, πολύ.
0: Γι' αυτό προβληματίζεται.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Διάφορες σκέψεις περνάνε από το μυαλό της, αλλά έρχεται
1: και
0: διάλειμμα.
1: Και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Και το δικό μου πιο λειψό, ξέρεις.
1: Και πω πω πω πω.
0: Μας εθολώσαν τα λεφτά.
1: Και πάμε σε διαφημίσεις.
0: Και πάμε σε διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Ευβάλλη ή Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Λοιπόν, στην επιστροφή μετά το διάλειμμα έχουμε σαν σήμερα. Οπότε, μείνετε εδώ. Έλα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.30.
2: Στο live καζίνο της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν live καζίνο. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, φύζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλωσορίσατε τελευταία μέρα του Ιουνίου. Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Κοσμάς και Δραμάτος Εβιβάλλη. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Σαν σήμερα λοιπόν,
0: και
1: 30
0: βάζουμε.
1: Ιουνίου, να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία. Η μέρα αστεροειδών σήμερα έπρεπε να ήταν χθες.
0: Αυτό έπρεπε να ήταν χθες που είχαμε νέα από το διάστημα.
1: Και βλέπουμε λοιπόν, σαν σήμερα 30 Ιουνίου το 1905, Αγγλία και Γαλλία είχαν ταχθεί υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908 μια περίεργη έκρηξη είχε σημειωθεί κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα υπολογίστηκε στους 10 με 15 μεγατόνους. Οι έρευνες άρχισαν το 20 και τα αίτια της έκρηξης ακόμα θεωρούνται άγνωστα. Εικάζουν για μετεωρίτη, για πυρηνικό πείραμα, ακόμα και για επίθεση εξωγήινων. Το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαϊλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμα, σφαγιάζοντας περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934 αναταραχή είχε επικρατήσει στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings είχε υποβαθμίσει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 30 Ιουνίου.

0: Κοσμά, θέλω, θέλω drums, θέλω κάτι. Θέλω κάτι για να.
1: Ναι, αλλά
0: για
1: το
0: να
1: λες την ώρα που βγαίνει στον αέρα. Μοιραστώ.
0: Δεν με νοιάζει. Δεν έπρεπε να βγούμε με drums για να μοιραστώ αυτό που έχω να σου επικοινωνήσω.
1: Ξέρω, μυρίσω εγώ τα νύχια μου, τι έχει να επικοινωνήσει.
0: Κοσμά.
1: Για πες.
0: Δεν θα γεράσουμε ποτέ.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Πες και την υπόλοιπη.
1: Δεν θέλω να το πω, αλλά δεν είναι καλό να ξέρεις. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ξεκίνησαν οι δοκιμές σε ανθρώπους επαναστατικής αντιγυραντικής θεραπείας. Η βιοτεχνολογική εταιρεία σου λέει, Life Biosciences, που έχει έδρα τη Βοστόνη, ανακοίνωσε ότι χορήγησε την πρώτη δόση της νέας θεραπείας σε ασθενή. Η θεραπεία έχει σχεδιαστεί για να αντιστρέφει ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία. Μέχρι σήμερα οι δοκιμές είχαν γίνει μόνο σε ποντίκια και πιθήκους. Αν αυτή η πρώτη δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο σε μια νέα γενιά θεραπείων που θα στοχεύουν στην αναζωογόνηση των κυττάρων σε ολάκερο το σώμα. Σου λέει τώρα, δεν το εφαρμόζουν για ομορφιά.
1: Όχι.
0: Την εφαρμόζουν αυτή τη θεραπεία για να διορθώσουν ασθένειες οι οποίες με την πάροδο των χρόνων εμφανίζονται και δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή,
1: εσύ αυτά τα πιστεύεις ότι τα γράφουνε? Τα πιστεύεις εσύ αυτά?
0: Εγώ δηλαδή, πιστεύω στις καλές προθέσεις των επιστημών.
1: Υπάρχει μία

0: απαντά στην αλήθεια, τουλάχιστον.
1: Όσο λέω, τι διαβάζω τώρα. Στην αυτεμπορική τα διαβάζω.
0: Αν διαβάσεις εκεί τις προφητείες και όλα αυτά, θα δεις ότι μέσα σε όλα τα άλλα λένε και ότι θα φτάσει η εποχή που θα θέλουμε να πεθάνουμε και δεν θα μπορούμε. Το λέει και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Η προφητεία, να το ξέρεις αυτό.
1: Και αν βγουν αληθινές οι προφητείες.
0: Γι' αυτό είναι καλύτερο να αφήνουμε το κύκλο της ζωής κανονικά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα Τρίτης, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, να, εδώ βλέπω και την καινούργια τι σελίδα διέπεις? Που λέει το πόσο σας κλέβουν, .gov.
1: Α, αυτό το, ναι.
0: Ναι, το οποίο είναι τελείως, πώς το λένε, από ό,τι έχω δει μέχρι τη στιγμή και από ό,τι έχουν πει και άλλοι, έτσι, οι τιμές είναι τελείως fake. Δηλαδή, είναι καλύτερο να μπεις στις σελίδες των σούπερ μάρκετς να πάρεις τιμές παρά να μπεις εδώ πέρα. Είναι, ξέρω και εγώ, λέει 1,40 και είναι 1,80 στο σούπερ μάρκετ. Άντε τώρα να δεις η σύγκριση με το εξωτερικό, που να τσεκάρεις αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Δύσκολο επίσης. Όπως επίσης αναφέρονται προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν, είναι σε έλλειψη, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, πολύ αξιόπιστη αυτή η νέα πλευρά. Έτσι, η οποία είναι για να παρακολουθούμε.
1: Να παρακολουθούμε?
0: Ναι, ρε παιδί μου, να παρακολουθούμε, να δούμε που έχει πιο φτηνά, λέει. Δηλαδή, έχει εδώ, ας πούμε, 1 κιλό ντομάτες πολύ φτηνά. Στην άλλη άκρη της πόλης έχει 1 κιλό φέτα φτηνή. Έτσι.
1: Το πόσο θα κάψεις για να πας από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, είναι άλλο θέμα. Είναι...
0: Όχι ρε παιδί μου, σήμερα θα φάω ντομάτες που είμαι εδώ και αύριο θα πάμε εκδρομή στην άλλη πλευρά της πόλης να πάρουμε και φέτα. Γιατί πρέπει να τα συνδυάζεις αυτά. Έτσι. Είναι απίστευτο. Εξαιρετικό. Είναι απίστευτο. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα όλων αυτών. Δεν την καταλαβαίνω. Πραγματικά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Ποιος μας κατραμάδος, παρακαλώ πολύ.
0: Έτσι. Εδώ με τα καλοκαιρινά της. Έτσι και.
1: Γιατί εσύ δεν είσαι καλοκαιρινός, δεν κατάλαβα. Μόνο εγώ είμαι καλοκαιρινή.
0: Εγώ είμαι εντελώς σήμερα. Και τις τελευταίες μέρες γενικότερα.
1: Μα δεν βγαίνει κι αλλιώς.
0: Έτσι. Τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα. Σημειώστε το και αυτό, γιατί από αύριο Ιούλιο, καταλαβαίνετε, σιγά σιγά οργανωνόμαστε για διακοπές ακόμα περισσότερο. Έτσι, ήδη ξεκινάνε οι πρώτες άδειες τον Ιούλιο.
1: Ναι, καλά, ξεκινήσαμε. Εννοείται. Θέλω να σου κάνω ένα τεστ.
0: Α, τεστ, τεστ. Ένα, δύο. Αυτό εννοείς.
1: Πόσα push-ups κάνεις?
0: Έλατε.
1: Τι?
0: Το έχω ξεχασμένο αυτό το άθλημα. Δεν.
1: Ούτε καν
0: κάνω
1: τίποτα.
0: Κάνω αυτό το διάστημα. Κάνω. Αυτό το διάστημα. Κάνω άλλη άσκηση. Καταλαβες.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ένα τεστ εδώ πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο αναλόγως στην ηλικία σου και το πόσα push-ups κάνεις και το φύλλο στο οποίο ανήκεις.
0: Έτσι, πάνε εκεί με το φύλλο
1: σου. Σου λέει αν πρέπει να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση. Αλλά άμα δεν κάνεις, δεν μπορώ να σου πω.
0: Αφού δεν κάνω, τι να κάνω με το ζόρι. Αν είχε και κανό, θα σου έλεγα πόση ώρα κάνω όψιο κι εγώ.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου πω πόσα πρέπει να κάνεις για να θεωρείτε ότι είσαι σε καλή φυσική κατάσταση.
0: Και εγώ ακροατήσιμαι, θέλω κι εγώ. Ακροατήσιμαι κι εγώ.
1: 21
0: push-ups.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι νούμερο το οποίο έβγαινε, ναι.
1: Για να θεωρείτε ότι είσαι σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Μια χαρά.
1: Εγώ βάσει της ηλικίας μου πρέπει να βγάζω 24.
0: Εντάξει, τίποτα, καμία διαφορά. Τρία παραπάνω, σίγα.
1: Το 21 είναι για άντρες 50 έως 59 ετών.
0: Εντάξει, okay.
1: Το 24 είναι για γυναίκες 40 έως 49 ετών.
0: Μια χαρά.
1: Παιδιά, 24 δεν βγάζω. Είμαι ειλικρινής.
0: Άμα δεν κάνεις γυμναστική,
1: 15
0: δεν γίνεται.
1: Βγάζω χωρίς τακτική γυμναστική.
0: Κοίταξε να σου πω. Εγώ,
1: αλλά 24
0: επειδή κάνω όπως σου είπα, αυτό νομίζω ότι βοηθάει πολύ να έχεις μια φυσική κατάσταση να τα βγάζεις πέρα και εκεί. Πιο εύκολα, τέλος πάντων. Με τα χέρια γίνονται και τα δύο. Ας μείνουμε εκεί, σε αυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, εμείς εδώ σας ταξιδεύουμε και Τουρκίες έχουμε πάει και Ιαπωνίες έχουμε πάει τις τελευταίες μέρες. Έτσι, παντού, παντού ρε παιδί μου. Ονειρευόμαστε, ταξιδεύουμε εδώ. Διακοπές έρχονται, κάτι θα γίνει. Να σας ταξιδέψουμε στην γειτονική Βενετία. Mm-hmm. Όπου εκεί υπάρχει καινούριος δήμαρχος στη Βενετία. Έτσι, είχε λοιπόν τη φαϊνή ιδέα και συζητάει το εξής, το οποίο όχι το συζητάει. Ήτανε προεκλογική του δέσμευση, σε πληροφορώ. Σου λέει, μέχρι τώρα είχαμε βάλει τα τελευταία χρόνια 5 ευρώ είσοδο στη Βενετία. Ε? Mm-hmm. 5 ευρώ είσοδο. Δεν μειώθηκε ο κόσμος, λέει ο νέος δήμαρχος. Μαζέψαμε 2,4 εκατομμύρια για το Δήμο επίσης.
1: Ωραίο.
0: Δεν τα κάνουμε 50 από 5 ευρώ. Σου άρεσε, βλέπω. Είδες
1: 50.
0: Ναι, δηλαδή επί 10 τα 5 ευρώ. Έτσι, όπως καταλαβαίνεις, θα αυξηθούν και τα έσοδα για το Δήμο. Λοιπόν, και έτσι να ξέρετε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Έχετε ευκαιρία να πάτε Βενετία με 5 ευρώ είσοδο, αλλά μάλλον θα γίνει 50. Δεν ξέρω ακριβώς το πότε, δεν αναφέρεται αυτό. Αυτό που αναφέρεται είναι το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν πληρώνεις καθόλου. Ούτε τώρα, ούτε μετά. Αν έχεις κλείσει δωμάτιο μέσα στη Βενετία, δεν πληρώνεις. Έτσι, το ένα είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά για να έχεις κλείσει δωμάτιο μέσα στη Βενετία...
0: Έχεις και φράγκα.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Ωραία, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι η είσοδος των παιδιών μέχρι τα 14 έτη. Δεν πληρώνουν τα παιδιά μέχρι 14 ετών. Πάλι ευκαιρία είναι και αυτό. Άμα σου μεγαλώσει του χρόνου και γίνει 15, θα πληρώσει. Λοιπόν... Παρ' όλα αυτά, ο Δήμαρχος μας λέει το εξής, ότι κάθε χρόνο χρειάζεται η Βενετία 100 εκατομμύρια για τη συντήρησή της. Οπότε από κάπου λέει. Πρέπει, λέει, να τα βγάζουμε αυτά τα λεφτά, να βοηθάει δηλαδή το έσοδο, έτσι ώστε όσοι έρχονται να τη βλέπουν συντηρημένη. Έχει και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, το.
0: Θέλεις να έρθεις Βενετία να τη δεις καλά, πρέπει να πληρώσεις. 50 το άτομο, έτσι. Όχι 50 να μπεις. Δηλαδή αν είσαστε 3 άτομα είναι 150. Σαν μουσείο ρε παιδί μου ένα πράγμα. Έχεις δει πως γίνεται αυτό? Περίπου το πώς γίνεται ρε παιδί μου η χρέωση? Πας σε ένα QR code, πως λέγεται αυτό,
1: ναι.
0: Έτσι πληρώνεις. Εντάξει, και μετά υπάρχουν λεκτές που γυρίζουν. Πως είναι στο λεωφορείο, μπορεί να σου κάτσει, μπορεί και να μην σου κάτσει. Αν σου κάτσει όμως, την έκατσες. Καταλαβες. Μπορεί να μην χτυπήσεις εισιτήριο στο λεωφορείο και να πας κανονικά στον προορισμό σου. Μπορεί όμως να σε πιάσουν κανονικότατο. Κάπως έτσι γίνεται ο έλεγχος και στη Βενετία.

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, πάμε σε διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Και επιστρέφουμε εδώ.
1: Γιατί κάνουμε και τέτοια.
0: Mm-hmm. Έχουμε περισσότερη μουσική και περισσότερα πράγματα που βρίσκουμε εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Στα κλειστά της προφίλ πλέον.
1: Κόσμας και τρεμάδες. Τι να κάνω, έτσι,
0: σε λίγο θα βάζεις από τη Βενετία και εισιτήριο. Να, ένας τρόπος.
1: Φίλε, τι να κάνω, αφού πρέπει να βγουνε φωτογραφίες και πράγματα.
0: Ναι, εκτός από αυτό πρέπει να βγουν και έξοδα. Έχουν αυξηθεί τα έξοδα τώρα, δεν γίνεται. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο τρίτο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Το Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: γκρίνια.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε τελευταία 20 λεπτά για σήμερα, Τρίτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβάλλει, Κόσμος και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά στους φίλους μας εκεί.
0: Έχεις κάτι να πεις?
1: Αχ, πολλά.
0: Έχεις κάτι να δηλώσεις?
1: Πολλά μου συμβαίνουν, Κόσμο.
0: Εσένα, ναι. Και εκεί έξω.
1: Καλά, και εκεί έξω. Έχω εδώ πέρα μια απίστευτη ιστορία που μας έρχεται από τα ΣΥΠΑΣ, έτσι να ξέρεις, όπου διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις ο ίδιος αντί για φοιτητές. Συγγνώμη, δεν ήταν στη ΣΥΠΑ, λάθος μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπερδεύτηκα. Ο Σαχίντ Αντνάν συνεργαζόταν με 124 φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Η παράνομη δραστηριότητά του αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που ξεκίνησε με την παράδοση USB που περιείχε εργασίες του. Ο Αντνάν παραδέχτηκε εντοχή για απάτη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα και νομιμοποίηση εσόδων και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών. Ακόμα ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί αν οι φοιτητές που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του έχουν βρεθεί και αυτοί κατηγορούμενοι, έτσι.
0: Ωραία.
1: Είδες όμως την πίσνα και αυτή.
0: Είδες.
1: Με εργασίες και με εξετάσεις.
0: Εγώ σου έχω κι άλλη πίσνα, περίμενε σε λίγο.
1: Τι?
0: Να εξοργιστείς.
1: Αλλά... Α, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, θα περάσουμε και τη... σήμερα.
0: Ωραία, γιατί όχι. Εγώ φταίω. Αφού συμβαίνουν αυτά πάνω εδώ στη γη, έτσι τα ωραία.

0: Λοιπόν, μπορείτε να συγκρατηθείτε τώρα.
1: Όχι,
0: που θα σας διαβάσω αυτό, αυτό που διάβασα και εγώ και λίγο, ας πούμε, ξέρεις, εντάξει, ο κόσμος μας είναι έτσι πλέον, αλλά λες ρε γαμώτο, δηλαδή τουλάχιστον κάποιες γωνιές σε αυτή τη γη ας είναι λίγο καθαρές. Έτσι, καλοί άνθρωποι εδώ, στο δημοσίευμα που διαβάζω, όπου ήταν μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και έχουν πάει στο Τσάντ, γιατί χρειάζονται βοήθεια εκεί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνεις. Τι ακριβώς κάνανε?
1: Τι κάνανε?
0: Τους πιάσανε για σεξουαλική κακοποίηση Σουδανών προσφύγων.
1: Μάλιστα.
0: Κορίτσια νεαρής ηλικίας.
1: Όσο πάει γίνεται τις, και χειρότερο.
0: Όπου τις δίνανε τρόφιμα ή δουλειά έναντι σεξ. Εκεί στο Τσάντ. Από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Ξαναλέω. Θα ήταν και γιατροί χωρίς, χωρίς, ξέρω και εγώ, ηθική. Γιατροί χωρίς τσίπα. Μπορείς να τους πεις όπως θέλεις. Αυτά διαβάζω εδώ σε δημοσίευμα και χαίρομαι ιδιαίτερα. Παλιότερα είχαμε διαβάσει για τη UNICEF. Έτσι, στα κεντρικά της, δηλαδή, ότι όχι της Ελλάδας, γενικά τα κεντρικά, έτσι, όπου μάζευε χρήματα και δεν πήγαιναν ποτέ στο στόχο τους, τα τρώγανε εκεί οι δικοί τους μέσα. Έτσι, γι' αυτό σας λέω μερικές φορές που θέλετε να βοηθήσετε, είναι καλύτερο να πηγαίνετε εσείς οι ίδιοι χέρι με χέρι με αυτόν που θέλετε να βοηθήσετε. Μην τα δίνετε σε τρίτους, δεν ξέρετε πού θα πάνε. Woo!

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως κοντά σας.
0: Αυτό οπωσδήποτε, αύριο.
1: Σε 22 ώρες από τώρα μετράει αντίστροφα ο χρόνος για να επιστρέψουμε.
0: Μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Είναι σε ένα τραγούδι αυτό, δεν θυμάμαι σε ποιο. Λοιπόν, πολύ κλάμα και εκεί.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη εδώ, 1η Ιουλίου πλέον. Λέμε Ιούλιο, φτάσαμε μέχρι εδώ. Αγαπητοί.
1: Πώς νιώθεις?
0: Καλοκαιρινός.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ξέρω, ψημένος λίγο, θα σου έλεγα.

0: Έτσι και λίγο πιο έτοιμος για διακοπές, έτσι ψυχολογικά τουλάχιστον. Από χρήματα όχι ακόμα. Έτοιμος. Είμαι όμως ψυχολογικά. Μετράει γι' αυτό. Έτσι, γιατί όταν θες κάτι, το σύμπαν συνωμοτεί έτσι ώστε να το πετύχεις. Mm-hmm. Οπότε ψυχολογικά λες θέλω διακοπές, οπότε το σύμπαν συνωμοτεί και πας διακοπές. Τα λαβες. Έτσι, είναι,
1: έτσι θέλω να...
0: είναι μυστικό
1: να
0: αυτό. Είναι μυστικό αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor μόνο 3,99. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα Ariel Always, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Ακόμα προϊόντα Sanitas, Overlay, Omino Bianco, Borotalco σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, number one radio show, είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, πάμε και σήμερα 30 Ιουνίου, τριτούλα πανέμορφη εξαιρετική, να την περάσουμε παρέα, ένα γεμάτο δίωρο με μεγάλες επιτυχίες, καλοκαιρινά, τραγούδια, δροσερά και ωραία, λίγα λόγια, φυσικά όπως πάντα, πολύ μουσική, πάμε.

Έχω πάρει πολλά βραβεία όλα αυτά τα χρόνια. Ας πάρει και κανένας άλλος. Η Ζόζεφιν που την ρώτησαν γιατί έλειπε φέτος από τα βραβεία MAD VMA. Είναι ένας αγαπημένος θεσμός, λέει η Ζόζεφιν. Έχω χαρίσει άπειρες εμφανίσεις. Από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, τι να κάνει. Εδώ και 15 χρόνια πηγαίνει, λέει, στην απονομή. Έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία. Την αγαπώ πολύ αυτή τη μουσική διοργάνωση. Εδώ είμαστε, την υγεία μας έχουμε. Εντάξει, ας πάει και κανένας άλλος. Εντάξει, μια χαρά, καλά είπε. Έχει πάει τόσα χρόνια, δεν πειράζει και μια χρονιά, παιδιά. Όλο άλλωστε, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε όλο τους ίδιους και τους ίδιους. Και κάνα καινούριο, έτσι λίγο για ξεκάρφωμα. Θα μου πεις, αυτούς καλλιτέχνες έχουμε, αυτούς βλέπουμε, αυτούς βραβεύουν. Τι να κάνουν, να βραβεύσουν αυτούς δεν υπάρχουν. Τι να κάνουν για αυτή τη δόλια, γεννήσουν καινούριους.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
3: Ενωμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
1: Παλμός.
3: Και σε έχω όπως έχω.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Επιστρέψαμε κουκλάκια μου πανέμορφα, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και μπήκαμε στο δεύτερο μας ημίωρο. Δεν με νοιάζει καθόλου αν με πήγε πίσω επαγγελματικά ο γάμος μου, ήταν δική μου επιλογή. Και αυτό μπορεί να περιμένατε να το ακούσετε από μια γυναίκα, ένα κορίτσι, μια κοπέλα. Όμως το ακούτε από τον Διονύση Σχοινά, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο Γρηγόρη Ρανάουδογλου και είπε πολύ ωραία πράγματα. Η επιλογή ήταν δική μου να γίνει τότε που έπρεπε και να κάτσω εγώ στο σπίτι. Η Κέτη είναι σε μεγαλύτερο βεληνικές από μένα και έπρεπε κάποιος να μεγαλώσει το παιδί σωστά και έκατσα και φρόντισα εγώ το παιδί. Και αυτό δεν το ακούτε πολύ συχνά από κάποιον άντρα ο οποίος λέει ότι η γυναίκα του είναι σε μεγαλύτερο βεληνικές από αυτόν, άρα αυτή πρέπει να δουλέψει, πρέπει. Συμφέρει ή βολεύει ή είναι καλύτερο, πάρτε το όπως θέλετε. Φαντάζομαι με καλή έννοια το είπε ο Διονύσης Σχοινάς ούτως ή άλλως για την Κέτη Γαρμπή. Και πόσο ωραίο είναι να παραδέχεται ότι η Κέτη Γαρμπή ήταν σε μεγαλύτερο βεληνικές. Τότε ήταν βέβαια, μετά ο Διονύσης Σχοινάς ήταν αυτό σε μεγαλύτερο βεληνικές. Μετά έρθαν στο ίδιο, μετά. Τέλος πάντων, αυτό το ζευγάρι είναι μια χαρά. Με τα πάνω και τα κάτω και τα δίπλα. Ήταν τα ωραίτερα χρόνια της ζωής μου, λέει ο Διονύσης Σχοινάς. Τι να μετανιώσω που πήγε πίσω η καριέρα μου και που παντρεύτηκα τη Γαρμπή και μου έκανε αυτό το παιδί. Οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Επιστρέψαμε number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Κατά καλό καιρό πια. 30 Ιουνίου, μια μέρα έμεινε και θα μπούμε στον Ιούλιο και ελπίζω να είστε σεταρισμένοι, κανονισμένοι για το καλοκαίρι. Κάποιοι πήγατε διακοπές, γυρίσατε κιόλας το πρώτο κομμάτι της άδειά σας. Ωραίο. Κάποιοι κανονίζετε αυτές τις ημέρες, μου έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα και για Νάξο και για Μύκονο και για Πάρο, Κρήτη, Κέρκυρα βλέπω εδώ, Παξούς, πολλά μέρη γενικά, Ρόδο, εντάξει μια χαρά. Και διαβάζω ειδήσεις εδώ, το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο παντρεύτηκε, η Τιλάν Μπλαντό, Μπλοντό με το πιο συγκνηφικό στον κόσμο, δίπλα ο δισεκατομμυρίουχος Πέλτς πάντρεψε λέει και το γιο του, η νύφη κόρη της Ναστάζια Κίνσκι. Πολύ ωραία, γενικά πολύ γάμοι. Εδώ εντάξει Αθηνά Οικονομάκου βαρέθηκα πια να βλέπω. Άλλο, εντάξει δεν μας νοιάζει τι ήταν όλο αυτό. Μια χαρά, έρχεται καυτό κύμα σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Πόσο θα φτάσει θερμοκρασία, ελπίζω να μην στενάξουμε, να μην γίνει αυτό που συμβαίνει τώρα σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει πραγματικά αυτό το φοβερό μετεωρολογικό φαινόμενο, το Omega Effect, το οποίο έχει εγκλωβίσει θερμότητα σε όλη την Ευρώπη σχεδόν, εκτός από την Ελλάδα, και τους έχει ψήσει όλους.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές και με αγορές 15 ευρώ, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, σιγά σιγά δεν είναι μόνο ότι μπαίνει ο Ιούλιος τώρα που να είναι και θα πάμε διακοπές, θα κάνουμε ένα σωρό πράγματα και η τηλεόραση πια ξεκουράζεται λίγο. Θα μου πεις τώρα και ποιος βλέπει πια τηλεόραση, είναι ένα πολύ περιορισμένο κοινό, αλλά τέλος πάντων αυτοί που βλέπουν θα αρχίσουν πια, ξεκίνησε το ρετυρέ, επομένως για πολύ κόσμο official ξεκίνησε το καλοκαίρι με τις επαναλήψεις του ρετυρέ. Οι ζωντανές εκπομπές και οι καθημερινές τώρα τελειώνουν, το Σαββατοκύριακο τελειώσανε, εμείς τελειώνουμε το Σαββατοκύριακο στο Open τελευταίοι των Μοϊκανών, τουλάχιστον οι ψυχαγωγικές εκπομπές, γιατί ενημερωτικές, επειδή έχουμε και εκλογές μετά το Πάσχα του χρόνου. Καταλαβαίνετε ότι έχετε να φάτε στη μάπα πάρα πολύ debate, πάρα πολύ πολιτικό. Άρα θεωρώ ότι φέτος θα δει ακόμα λιγότερος κόσμος τηλεόραση και όλοι έχουν στραφεί στις πλατφόρμες και στα TikTok κτλ. Ζήτω το ραδιόφωνο!

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
2: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
4: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
2: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
4: Έκλεισε. Πότε πάμε?
2: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 2242-073-037 ή 6943-234-714.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
5: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
0: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
0: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Παλμός.
7: Παλμός.
6: Επιστροφή στην μουσική.
7: Επιστροφή στις επιτυχίες.
6: Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
6: Δυνάμωσέ το.

0: Να, φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα που φτάσαμε στην τελευταία μέρα του Ιουνίου. 30 Ιουνίου σήμερα, Τρίτη, καλώς ήρθατε στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου με το σου έχω νέα αυτής της τελευταίας μέρας του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, που πανηγυρικά ουσιαστικά κλείνει και την έναρξη της αυλαίας της πρώτης έτσι, περίοδου του καλοκαιριού. Καλώς ήταν ο Ιούλιος, δεν είχε πάρα πολύ ζέστη. Τώρα την τελευταία εβδομάδα έτσι συσταθήκαμε λίγο παραπάνω. Να πούμε βεβαίως ότι φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχει ακραίες καιρικές συνθήκες, θα έχει και καύσωνες, θα έχει και τροπικό κλίμα. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Καλά μας πήγε ο Ιούνιος, για να δούμε πώς θα είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Με τη συνοδεία λοιπόν της καλύτερης μουσικής και σήμερα θα μιλήσουμε για 8 τύπους ανθρώπους που συναντάμε πάρα πολύ τα καλοκαίρια στη ζωή μας. Έτσι με χιουμοριστική διάθεση για να χαλαρώσουμε λίγο παραπάνω, καθώς το καλοκαίρι μπαίνει και μας κρατάει όλους σε μια ψυχολογική εγρήγορση για τις διακοπές που κάποιοι περιμένουμε να έρθουν. Κάποιοι όχι, σημασία όμως έχει ότι μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι και για αυτούς θα μιλήσουμε σήμερα.
1: Έλα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Θα μιλήσουμε για 8 τύπους ανθρώπων σήμερα που δεν πάνε απλά διακοπές. Είναι οι περίφημοι, όπως τους λένε, διακοπούχοι. Θα πάνε διακοπές, θα το δείξουν παντού, στα social media, θα φύγουν για πολλές ημέρες, θα καμιλούν για αυτές τις διακοπές τους υπόλοιπους μήνες της χρονιάς στο γραφείο. Κάνουν ό,τι μπορούν για να δείξουν ότι όπου σταθούν και όπου βρεθούν θέλουν να πείσουν ότι περνάνε πάρα πολύ ωραία εκεί που πάνε και πάντα βρίσκονται στο ιδανικό σημείο με την ιδανική παρέα και διασκεδάζουν απίστευτα, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν πώς να το κάνουν όλο αυτό. Είναι λοιπόν 8 τύποι ανθρώπων που είναι πάντα στο επίκεντρο το καλοκαίρι, που υπερασπίζονται τη δική τους τελειότητα, που την έχουν μέσα στο μυαλό τους και είναι αυτοί που καλά θα κάνουμε να αποφύγουμε να πάμε διακοπές μαζί τους, γιατί δεν θα περάσουμε και πολύ καλά.

Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιες στιγμές που συμμάχο δεν έχω άλλο. Με ένα μπουκάλι αδιανό

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

Πάμε λοιπόν να εντρυφήσουμε στους καλοκαιρινούς τύπους και να μιλήσουμε για αυτούς. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε για τους βετεράνους που πάνε διακοπές στα ίδια μέρη συνεχώς, γιατί τα ξέρουν όσο κανένας. Λοιπόν, είναι αυτοί που μπορούν να πάνε στα ίδια νησιά ακριβώς, ίδιο νησί κάθε χρονιά, γιατί ξέρουν τον μπάρμαν, γιατί ξέρουν το δωμάτιο, γιατί ξέρουν το ξενοδοχείο, γιατί ξέρουν τους ανθρώπους που έχουν γνωρίσει εκεί. Και εντάξει, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επαναλαμβάνουν κάθε καλοκαίρι τις ίδιες ακριβώς διακοπές στα ίδια μέρη και πιστεύουν ότι αυτό είναι το καλύτερο. Μην πάτε μαζί τους, γιατί επειδή είναι οι τύπου ξερόλες, θα έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα στα δικά τους κομμένα και ραμμένα μέτρα και εσείς δεν θα περάσετε καθόλου καλά δίπλα τους.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάμε σε έναν άλλον τύπο που πρέπει να αποφύγουμε το καλοκαίρι, είναι ο Instagrammer, αυτός που ποιες διακοπές δηλαδή, δεν απολαμβάνει τίποτα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, για μία selfie ζουν, είτε ποζάρουν δίπλα σε πίτσα, είτε με φόντο το μοναστήρι στο νησί. Το θέμα είναι να αποδείξουν πως είναι καταδικασμένα όμορφοι και πως η ομορφιά του τοπίου είναι μια τυχαιότητα δίπλα στο πλάνο της φωτογραφίας τους, οπότε αυτοί είναι οι καλύτεροι και με αυτούς δεν πρόκειται να περάσετε καλά, γιατί έχουν τόσο ναρκισιστική διάθεση κατά τη διάρκεια των διακοπών που πραγματικά δεν θα καταλάβετε τίποτα. Αφήστε τους λίγο στην άκρη και περάστε τις διακοπές με ανθρώπους που ξέρουν, εκτιμούν τη ζωή, το αληθινό και όχι οτιδήποτε αποτυπώνεται μέσα στο κινητό.

για τύπους έτσι ανθρώπων που πρέπει να αποφεύγουμε το καλοκαίρι και ιδιαίτερα στις διακοπές μας. Μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα. Τρίτη, 30η μέρα του Ιουνίου, τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και πάμε στους εξερευνητές, έτσι τους έχουν ονομάσει, όσοι ασχολούνται με αυτό το κοινωνικό θέμα που λέγεται άνθρωποι με τους οποίους θα κάνεις διακοπές αυτό το καλοκαίρι και είναι πολύ σοβαρό. Οι εξερευνητές λοιπόν στις διακοπές είναι αυτοί που δεν θα τις περάσεις εσύ έτσι όπως τις θέλεις στις διακοπές, θα τις περάσεις έτσι όπως τις θέλουν αυτοί. Με το που θα πατήσουν το

Υπάρχει και ένας ακόμα τύπος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που θα πρέπει να αποφύγουμε. Αυτός είναι αρσενικός τύπος, είναι ο lover, όπως τον λένε. Δεν θα πάει διακοπές έτσι για πλάκα, θα πάει να γνωρίσει γυναίκες, όχι μία, όχι δύο, αλλά όσες περισσότερες μπορεί. Και αν νομίζετε ότι έχει φύγει από τη μόδα ο τύπος του καμακιού που θυμόμαστε από τις ελληνικές ταινίες, όχι καθόλου. Θεωρεί ότι ο χειμώνας μπορεί να έχει περάσει, αλλά η διάρκεια του καλοκαιριού θα του δώσει όλα αυτά που του στέλνει ο χειμώνας. Θα την πέσει σε όλες τις γυναίκες του νησιού, όπου τέλος πάντων σταθεί και όπου βρεθεί και δει θηλυκό μόνο του σε παραλία, σε μπαράκι, σε καφετέρια, εκεί από δίπλα αυτός. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο lover είναι ο τύπος ο οποίος αποφεύγουμε, γιατί δεν θα περάσουμε καθόλου καλά μαζί του.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor μόνο 3,99. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα Ariel Always, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Ακόμα προϊόντα Sanitas, Overlay, Omino Bianco, Borotalco σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

πάμε σε έναν ακόμα τύπο που θα έλεγα ότι θα πρέπει να αποφύγουμε το καλοκαίρι και κυρίως τις διακοπές μας, είναι ο επενδυτής. Ο επενδυτής είναι αυτός ο οποίος πάει σε ένα νησί, σε ένα μέρος και φαντάζεται ότι μπορεί να αγοράσει ένα ξενοδοχείο, ότι μπορεί να χτίσει μόνος του πάνω σε μία πλαγιά για να οικονομήσει. Διαλέγει outsider τόπους για διακοπές και βέβαια στο μέλλον είναι αυτός που πιστεύει ότι θα γίνει δισεκατομμυριούχος γιατί θα επενδύσει πάνω στη γη αυτού του νησιού ή αυτού του καταπληκτικού μέρους που γνώρισε. Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να κάνει, απλώς θα σας ζαλίσει όλη την ημέρα στο να πηγαίνετε να βλέπετε τοπία, μέρη και να εξερευνείτε διάφορες δύσβατες περιοχές μόνο και μόνο γιατί αυτός ξέρει κάτι που οι υπόλοιποι δεν έχουν βρει γιατί έχει με το μυαλό του, ξέρει να κάνει επενδύσεις. Και αυτός είναι ένας τύπος που θα πρέπει να αποφύγουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών, γιατί δεν θα περάσουμε καθόλου καλά μαζί του.

υπάρχει και ο τύπος της παραλίας, ο τύπος ο βιβλιοφάγος. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν να σας πω την αλήθεια αυτοί οι τύποι που κάθονται με το βιβλίο στο χέρι στην παραλία. Δεν τους κατηγορώ και μ' αρέσουν κιόλας, γιατί δεν έχει σημασία αν σκάει ο Τζίτζικας. Αυτοί με το βιβλίο εκεί στο χέρι διαβάζουν και τους προτιμώ από εκείνους που έχουν το κινητό. Γιατί τουλάχιστον ένα βιβλίο σε μια παραλία σε κάνει να αφήνεις λίγο τη φαντασία σου να λειτουργεί, να διαβάζεις. Αλλά το πολύ, ρε παιδί μου, αυτό ότι δεν σηκώνουν κεφάλι από το βιβλίο, δεν κοιτάνε τίποτα γύρω τους, και αυτό σου δημιουργεί μια ενόχληση, αυτή η απόλυτη συγκέντρωση. Λες και είναι στο δωμάτιό τους, ενώ δίπλα μπορεί να γίνεται χαμός και να μην γυρίζουν καν το μάτι τους να βλέπουν. Σου δημιουργεί μια περίεργη κατάσταση και αυτό. Ρε φίλε, γιατί ήρθες? Δεν καθόσουν να σε σπίτισω μετά να διαβάσεις όλη τη βιβλιοθήκη? Γιατί ήρθες? Δεν βλέπεις τίποτα γύρω σου. Ένας άλλος τύπος που πρέπει να αποφεύγουμε στις διακοπές, και κυρίως είναι οι γυναίκες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, για να λέω και την αλήθεια, είναι το λαγωνικό των προσφορών, η καταναλώτρια, δηλαδή αυτή που θα πάει σε ένα νησί και θέλει να περάσει μπροστά από όλες τις μπουτίκ του νησιού, έχει πολύ όρεξη για shopping. Κάθε τσάντα, κάθε φόρεμα, κάθε παρεό θα λέει το βρήκα στην τάδε περιοχή, το πήρα από το τάδε νησί, και το φοράει και θεωρεί πράξη αντίσταση στο εμπορικό κατεστημένο των μεγάλων πόλεων και πηγαίνει εκεί στα νησιά για να τροφοδοτήσει, υποτίθεται, την τοπική κοινωνία και να ψωνίσει μόνο από εκεί.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Μιλάμε για περίοδους τύπους που δεν πρέπει να πάρουμε στις διακοπές μας. Είναι αυτοί οι κανονίστρες των διακοπών, αυτοί οι οποίοι μπορεί να σου αλλάξουν τελείως την διάθεση, να ξεκινήσεις τις διακοπές μαζί τους και να αποφασίσεις ότι κάνεις ένα πολύ μεγάλο λάθος που τους πήρες μαζί σου. Πρόσφατα μιλούσα με μία φίλη μου στο τηλέφωνο και μου είπε ότι είχε κάνει πέρσι διακοπές με μία συνάδελφό της, την οποία δεν ήξερε πολύ καλά, αλλά επειδή είχε ξεμείνει από παρέες και από φίλους εκείνη την περίοδο, όλοι ήταν κάπου αλλού, αποφάσισε να πάει μαζί τις διακοπές, γιατί και εκείνη ήταν μόνη της και μου είπε ότι ήταν η χειρότερη εμπειρία των διακοπών που είχε ζήσει, γιατί δεν τη γνώριζε και πολύ καλά και δεν τέριαζαν σε τίποτα απολύτως. Για να μην σας βγουν λοιπόν οι διακοπές μια πολύ δυσάρεστη ανάμνηση, καλύτερα επιλέξτε τους ανθρώπους με τους οποίους ξέρετε ή έχετε ξαναπάει ή γνωρίζετε λίγο ως πολύ τα χούγια τους.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς
4: γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Διακοπές, φίλες και φίλοι, και τύποι ανθρώπων που δεν πρέπει με τίποτα να πάμε μαζί τους διακοπές είναι το σημερινό μας θέμα, ή να περάσουμε μαζί τους το καλοκαίρι είναι το σημερινό μας θέμα. Είναι και αυτοί οι γκρινιάριδες των διακοπών, αυτοί οι γρουσούζιδες των διακοπών, αυτοί οι πολύ μίζεροι άνθρωποι οι οποίοι είναι και λίγο τσιγκούνιδες και στα συναισθήματα και στα λεφτά, αυτοί που δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα και όπου και να πάτε, ό,τι και να πληρώσετε, πάντα θα έχουν πρόβλημα γιατί τους φάνηκε πάρα πολύ ακριβό, γιατί κάπου σας ξεγέλασαν, γιατί κάπου σας κορόιδεψαν, γιατί είναι τόσο αυτό, γιατί είναι τόσο το άλλο. Εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχουν αρπαχτές το καλοκαίρι στην Ελλάδα, σε πάρα πολλά νησιά, και υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι επαγγελματίες και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μόνο και μόνο να βγάλουν. Η εσχροκέρδεια υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Κάντε μία έρευνα και αν πηγαίνετε και με αυτούς τους τύπους θα δεινοπαθήσετε, να ξέρετε.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, με μια εκπομπή που σήμερα την αφιερώσαμε κυρίως σε τύπους ανθρώπων που δεν πρέπει να περνάμε μαζί τους το καλοκαίρι, γιατί αποπνέουν μια μιζέρια, μια γκρίνια και μια κατάσταση που δεν θα μας αρέσει καθόλου. Επιλέξτε έτσι μποέμ τύπους, ωραίους τύπους, χαλαρούς, με χιούμορ, με διάθεση να περάσουν όμορφα, με τέτοιους ανθρώπους να πηγαίνετε διακοπές και να περνάτε τα καλοκαίρια σας, με αυτούς τους ανθρώπους που φέρουν και θετική ενέργεια γύρω τους και δεν συμβαίνει και τίποτα κακό, γιατί η μύγλα και η τσιγκουνιά και η γκρίνια δεν φέρνει και τα καλύτερα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Τελευταίος μήνας, τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, φίλες και φίλοι. Πήγα και εγώ στον τελευταίο μήνα, τελευταία μέρα ήθελα να πω του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Στενώ παντού τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πρέπει να πω ότι εύχομαι σε όλους, καθώς μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι, αυτό να φέρει σε όλους και ξεκούραση και ανάπαυλα και διακοπές να κάνετε και όπου και να πάτε να επιθυμήσετε περιοχές, ανθρώπους και να τις κάνετε τις διακοπές με ανθρώπους που θα περάσετε καλά. Αυτό ήταν το θέμα της σημερινής εκπομπής και πιστεύω να βοήθησα λίγο με αυτά που είπα. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Ραντεβού αύριο, πρωτομηνιά, για να υποδεχτούμε τον Ιούλιο του 2026. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ελένη Μπαρμπάκου, σου έχω νέα αύριο πάλι μαζί που θα είναι και Ιούλιος.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22420-21391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τριτούλα λοιπόν, μία μέρα παιδιά πριν μπούμε στον Ιούλιο. Καλό μήνα θα το πούμε αύριο. Σήμερα όμως θα σας πούμε το Τιμή Αθηνά Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εντάξει, πολλά τα νέα για αυτές τις μέρες. Έχει πέσει παρόλα αυτά έτσι λίγο το σουσού από ό,τι έχουμε καταλάβει και πολύ μας αρέσει γιατί είναι καλύτερο να έχουμε ωραία μουσικά νέα. Τι λέτε. Μένετε στην παρέα μου λοιπόν γιατί έχουμε πολλές συναυλίες, γιατί έχουμε πολλά νέα, γιατί έχουμε πολλά viral hits εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν δεν είδες τα Mad Video Music Awards, παιδιά, τότε αύριο πρέπει να τα δεις οπωσδήποτε, που έχουν πρώτη αποκλειστική μετάδοση στην τηλεόραση. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πολλά τραγούδια έχουν αρχίσει ήδη να τρεντάρουν, όπως το Summer in Greece που ήταν το remake που έκανε η Ελένη Φουρέιρα μαζί με τον FY και τον Μους, στο πολύ πολύ γνωστό παιδιά τραγούδι, το οποίο έχει σχέση με το αγαπημένο Summer in Greece του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν οι παλιοί θυμάστε, ελπίζω να θυμάστε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Αν δεν θυμάστε το Summer in Greece, σημαίνει ότι είστε πολύ μικροί, οπότε σας αρχίζω να κλαίω. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου, παιδιά. Ελπίζω να το ακούσουμε και επίσημα τις υπόλοιπες μέρες, γιατί πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ και ξεκινά και με ένα τέτοιο στίχο. Μ' αρέσει η χώρα σου πολύ. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή και είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ημιτελικός Your Face Sounds Familiar προχθές και περιμένουν το μεγάλο τελικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένα παιχνίδι, παιδιά, που μας θύμισε το ότι ο κόσμος χρειάζεται και ψυχαγωγία. Μείνετε στην παρέα μου λοιπόν, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά πολλά trends, παιδιά, που δεν έχουμε συζητήσει. Θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: Feral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
0: Viral Radio Show.

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες στο TikTok, παιδιά, με ένα προσωπικά μου βγαίνει η Ιουλία Καλυμάνη με τη Ρενέ Στυλιάρα non-stop. Με τα καλύτερα που έλκονται, είναι ένα από τα νέα τραγούδια της Ιουλίας Καλυμάνη, το οποίο το έχει πει και πολύ στο μαγαζί και κάνει πάταγο, σας λέω. Η ίδια έχει ξεκινήσει επιθετικό marketing, επιθετικό πρόμο μαζί με τη Ρενέ Στυλιάρα που της έχει γράψει το τραγούδι και βλέπουμε συνεχώς βιντεάκια τους. Λοιπόν, αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το ακούσετε οπωσδήποτε και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show.

Παιδιά, η Ατζέλα Δημητρίου, τι χαμό κάνουμε μία τάκα της. Μετά το δε φωνάζουμε, παιδιά, έχουμε κι άλλο. Το ιδανικό της καλοκαίρι. Το είπε εδώ πέρα σε εμάς, λοιπόν, σε ένα κιου που κάναμε στα Mad Video Music Awards. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει βίντεο που έχει πάει καλύτερα αυτή τη στιγμή στο TikTok. Συγκεκριμένα, έχει γίνει viral η ατάκα που είπε με παγωμένα παγάκια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Λοιπόν, αγαπάμε, Lady, και φυσικά μένετε στην παρέα μας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1-1 δώρο. Προϊόν

0: Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές και με αγορές 15 ευρώ, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει βάλει εδώ κόσμος και δραμάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
3: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ο Harry Styles συνεχίζει πολύ επιθετικά, παιδιά, τις συναυλίες του στο Wembley, που έχει ξεπεράσει ακόμη και το The Eras Tour. Και ταυτόχρονα έχουμε δει πάρα πολλά στιγμιότυπα που έχουν γίνει viral. Τι εννοώ, παιδιά, με αυτό? Έχει γίνει χαμός, γιατί σε μία του συναυλία βρέθηκε η Ελληνίδα φαν, η οποία ανέφερε πάνω σε ένα ταμπλό που είχε κρατήσει ότι πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της προκειμένου να μπορέσει να πάει σε αυτή τη συναυλία. Μάλιστα, είπε στη συνέντευξή της ότι έβγαλε 300 ευρώ. Κάτι τέτοιο προκάλεσε και πολλά σχόλια, και θετικά και αρνητικά. Γενικότερα, παιδιά, βλέπουμε το ότι έχουν αλλάξει οι εποχές. Μερικά πράγματα έχουν αρχίσει και θεωρούνται έτσι λίγο πιο normal, πιο συνηθισμένα. Κάτι τέτοιο, αν το ακούγαμε παλιά, θα γινόταν ένας κακός χαμός και θα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη λογοκρισία. Παρ' όλα αυτά, ήταν και θετικά και αρνητικά. Απόψεις εγώ δεν θέλω έτσι να αναφέρω, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι το ότι ο Harry Styles αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθήνα Κλίμνη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο B-Viral Radio Show. Ο καύσωνας ξεκίνησε και επισήμως, παιδιά. Αύριο έχουμε 1η Ιουλίου. Κάπου λίγο πολύ χαρούμενοι, τέλος πάντων, θα πω εγώ. Αθήνα Κλίμνη στην παρέα σας. Είστε στο B-Viral Radio Show και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Φάιρα.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Τα λόγια μοιάζουνε με σφαίρες, οι νύχτες βαριές. Οι μέρες που περνούνε όλο πιο σκοτεινές. Έφυγες χθες και δεν θες να αφήσεις σημάδι. Το αύριο περιμένω, μα απέχει ένα βράδυ. Νιώθω το χάδι, αλλά μάλλον γελιέμαι. Θέλω να σε δω, αλλά κρατιέμαι τόσο μακριά για να έρθεις κοντά μου. Νιώθω πως ακούω τη φωνή σου στα αυτιά μου.

σκέψου όσα έχω περάσει. Πριν να φτάσει στο τέλος αυτή η φάση, πριν ραγίσει το γυαλί, πριν να σπάσει, είχαν όλα σχεδόν ξεχωριάσει. Μία στάση, μία ανάσα πριν φύγω. Πάντα στο ίδιο θα καταλήγω. Η συνείδηση μου θέλει να μάθει

Παιδιά, σκεφτόμουν εγώ τώρα. Βλέπω τους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου για αυτές τις μέρες. Βλέπω ότι σήμερα 12 ώρα το βράδυ είναι η Ελένη Φουρέιρα. Έχει ξαναπάει η Ελένη Φουρέιρα στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, συγγνώμη. Το σκεφτόμουν τόση ώρα. Νομίζω πως όχι, οπότε μάλλον αυτή η συνέντευξη θα έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα είμαστε μαζί για πολύ πολύ λίγο ακόμα και εσείς έχετε χρόνο να μου στείλετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο Instagram μας Be Viral Radio Show, αλλά και στο δικό μου Αθηνά Κλείνει, ώστε να τα ακούσετε σήμερα ή αύριο. Μην χάσετε ευκαιρία.

0: Αυτό ήταν το Be Viral Radio Show και για σήμερα. Αθήνα Κλίμπταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις το τι.

0: Be Viral Radio Show.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Παλμός.

Άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: αγάπη.
1: Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούσω τώρα μουγκρου σου του τσουδου μπλουμπλουμπλου. Έχουμε viral δίσκου, τσουμπολιά, throwback ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω! Πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται!
3: Φυσάει! Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό! Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ!
3: Πάμε τώρα!
2: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα, Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και περιμένω τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram και TikTok. Μας ακολουθείτε τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο και το ραδιόφωνο. Και φυσικά εκεί επικοινωνούμε και δυναμώνουμε τη σχέση μας.

0: πιο πολύ. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Απόστολα Αποστολία. Μία, δύο επετείους, μπράβο. Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα αστεροειδών. Σαν σήμερα τώρα, το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Μπράβο, κάνα και κάτι καλό.
1: Τι κάνει

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 5.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor μόνο 3,99. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα Ariel Always, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Ακόμα προϊόντα Sanitas, Overlay, Omino Bianco, Borotalco σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
8: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22-42-0-42-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
8: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός.
9: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
9: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και θέλω να σας πω το σύντομο και κρύο ανέκδοτο που έχει ως εξής. Ποιο είναι το πιο γρήγορο λαχανικό? Το σπριντζόλι. Μάλιστα, αυτό ήταν πολύ κρύο.

Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
2: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, συνεχίζω να προτείνω ιδιαίτερες σειρές από την πλατφόρμα Netflix. Ο τίτλος της σημερινής, Nemesis. Ένα δυνατό αστυνομικό θρίλερ που περιστρέφεται γύρω από έναν αδίστακτο εγκληματία και μια ομάδα ανακριτών που προσπαθεί να το φτάσει πριν χτυπήσει ξανά. Η σειρά παίζει συνεχώς με το μυαλό του θεατή, ποιος είναι το θύμα, ποιος είναι ο θήτης και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος για εκδίκηση.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο για κάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα. Πες μου τι

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι, χορταστικές μερίδες και το απίστευτο.

0: απίστευτο μίξ ανατολής δεν παίζεται.
1: Φυσάει. Και από τιμές.
0: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
1: Πάμε τώρα.
0: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
0: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
2: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
2: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
0: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
2: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
0: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
2: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
0: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
0: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας. Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
0: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101,1.
5: Παλμός.
4: Δυνάμωσέ το.
6: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Να σας καλωσορίσω θέλω σε αυτήν εδώ την παρέα. Καλά όσους είστε στο Flight Mode, την εκπομπή που καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες τα λέμε με ταξιδιάρικη διάθεση στον αέρα του ραδιοφώνου, με όλες τις επιτυχίες, μεγάλες επιτυχίες και μικρές επιτυχίες να είναι εδώ. Τις έχω φέρει στην παρέα μου και θα τις μοιραστώ μαζί σας σήμερα Τρίτη στην εκπνοή του Ιούνιου μας, όπου θα πάμε παρεούλα με τα καλύτερα και ελπίζουμε με μια ωραία διάθεση. Αν δεν την έχουμε, θα προσπαθήσουμε εδώ να την φτιάξουμε. Παρέα με όλους εσάς και τις επιτυχίες που έρχονται η μία πίσω από την άλλη.

Υπάρχει τρόπος να τα πούμε. Να στείλετε το μήνυμά σας και να μεγαλώσει παρέα. Πώς θα γίνει αυτό? Παίρνετε το κινητό στο χέρι, μπαίνετε στο Instagram και αναζητάτε το επίσημο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Βατριανού, που μπαίνετε να με ακολουθήσετε και να μου στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε να ακούσουμε μουσικάρες και θα συνεχίσουμε το επόμενο.

Ανυπομονώ, παιδιά, πραγματικά για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά να είμαι ειλικρινής, το προηγούμενο είχε τόση ζέστη που λες καλύτερα να κάτσω σπίτι με τα κλιματιστικά, ανεμιστήρες κλπ. Παρά να βγω στον ήλιο. Και η αλήθεια είναι ότι ο ήλιος μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε, να πίνουμε τα νερά μας, να φοράμε αντιλιακό και γενικά, παιδιά, στη δροσιά όσο γίνεται. Και αφήνουμε τα μπανάκια για αργά το απόγευμα, να το χαρούμε κιόλας. Βέβαια, μέχρι το Σαββατοκύριακο έχουμε κάποιες μέρες μπροστά μας, όσο να πεις. Θα μας ξεκουράσουν και θα μας δροσίσουν, ελπίζω, οι μουσικάρες μας. Ωστότε, ελπίζω και εσείς εκεί έξω, μιας που δεν τα είπαμε τις προηγούμενες μέρες για το Σαββατοκύριακο και για όσους δεν ήρθατε χτες στην εκπομπή, για σας το λέω. Ελπίζω να πήγατε κάπου και να ξεσκάσατε ή έστω να ξεκουραστήκατε. Περιμένω τα μηνύματά σας όσο εγώ πάω σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερη μουσική και με μια ωραία διάθεση.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

δεύτερο ημισωράκι μου για το Flight Mode. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες θα λέμε εδώ, πετώντας στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας. Να έρχονται παιδιά τίποτα, το ένα πίσω από το άλλο. Μιλώντας για ταξίδια, θα ετοιμάσω εδώ τη μουσική αναδρομή μας. Για να δούμε λοιπόν αν το θυμάστε το τραγουδάκι που θα σας φέρω σε λίγο. Προς το παρόν παίζει δυνατά κομματάρα που υπερλατρεύω.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Λοιπόν, πάμε νωρά τώρα να κάνουμε το ταξίδι μας στον χρόνο, γιατί έχω βρει μια επιτυχία η οποία θα μας μεταφέρει για λίγα λεπτά στο παρελθόν και θα μας θυμίσει καταστάσεις από τα παλιά. Πάμε να το ακούσουμε και να μεταφερθούμε λοιπόν με το μουσικό μας αεροσκάφος στο σημείο εκείνο που το βάλαμε να παίξει στην επανάληψη. Αυτό το κομμάτι, στο σημείο εκείνο που το σιγοτραγουδήσαμε, μπορεί, λέω εγώ τώρα, και να το χορέψαμε και τέλος πάντων. Το ευχαριστηθήκαμε, αγαπημένο μας flashback για σήμερα, και είμαι πολύ βέβαιη ότι το θυμάστε και πολύ καλά μάλιστα.
2: Flight mode, flashback.

Είμαι εδώ, ζητάτε να παίξει κάτι. Πολύ ωραίο, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι το έχω βγάλει λίγο από το μυαλό μου αυτές τις μέρες, γιατί πιο πριν μου είχε κολλήσει για τα καλά. Γιατί λέει, αυτό είναι το τραγούδι που ακούγαμε σταμάτητα στο αμάξι το Σαββατοκύριακο με τον καύσωνα και τέρμα το κλιματιστικό. Αυτά είναι. Αυτά τα ωραία τα παρελίστικα είναι που μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν θα σας το χαλάσω το χατήρι. Άλλωστε και η επιτυχία την οποία έχετε επιλέξει μας αρέσει πάρα πολύ. Και θα το βάλουμε στο τέρμα να το ακούσουμε, να το χαρούμε όλοι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συνεργό.

0: Ναδόρο. Προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
2: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απαίτηση.
1: Έχω ακούσει για το μπέργκερ.
2: Που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
1: Έκλεισε. Πότε πάμε?
2: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
3: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
3: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω.
3: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή, υπερβολική,
3: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Για πάμε να σας δω εγώ που θέλω. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσα από το Instagram, όπου κάνετε το εξής: αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ, όπου με βρίσκεται ως Λίνα Βαδριανού και μου στέλνετε από εκεί τα μήνυματά σας για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, για να μου πείτε σε ποιο μέρος βρίσκεστε αυτή τη στιγμή που ακούτε την εκπομπή και τι κάνετε. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε, τα λέμε εδώ. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής που σας ταξιδεύει πάνω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα και όχι μόνο. Είναι το Flight Mode και εγώ με αυτή που θα πατήσει το play και θα φέρω στην παρέα μας το επόμενο κομμάτι.

0: Ακριβώς εδώ, σε αυτή τη στιγμή, θα σας πάρω να πάμε παρεούλα να ακούσουμε το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας, όπου εδώ έχουμε ένα τραγούδι με τη φωνή της απόλυτης Νατάσας Θεοδωρίδου. Ο τίτλος του είναι Φόρτηγο και όπως καταλαβαίνετε, Νατάσα Θεοδωρίδου είναι αυτή. Δεν έχουμε κάτι πολύ εύκολο εδώ. Στιχουργικά, ενώ κάτι πολύ χαρούμενο, πονάμε αυτή τη εβδομάδα, παιδιά. Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου κι εγώ.
1: Flight mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Πολλά χαιρετίσματα στην Ένα και τη Στεφανία που έχουν στείλει εδώ η καθεμία τα μηνύματά της και ζητάτε και πολύ ωραία κομμάτια από ό,τι βλέπω. Θα παίξουν στη συνέχεια. Κορίτσια μου, και να υπενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να στείλετε το μηνύμά σας για λίγο ακόμα μέσα από το επίσημο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και στο δικό μου προφίλ Λίνα Πετριανού. Θα περάσω σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθω δρυμύτερη για το τελευταίο μου σαράκι μας, το οποίο είναι γεμάτο με μουσική και την παρέα σας φυσικά.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Πιάσε την, φεύγει, πιάσε την!
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Πάμε δυνατά στο τελευταίο ημέρο του Flight Mode. Τρίτη σήμερα, με τα θερμόμετρα αυτές τις μέρες να έχουν πάρει φωτιά, με θερμοκρασίες που πραγματικά επιμένουν σε όλη τη χώρα, κυριολεκτικά η καρδιά του καλοκαιριού. Εδώ είμαστε να τα λέμε πάρα πολύ ωραία και να τα ακούμε ακόμα καλύτερα. Είμαι η Ελίνα Πετριανού και θα είμαι μαζί σας για λίγο ακόμα πίσω από το μικρόφωνο. Θέλω να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα, παιδιά, στον μπαμπά μου, τον Άρη, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να του πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά, να του ευχηθώ υγεία, ψυχική, σωματική και όλα τα ωραία τα πράγματα να ήρθουν με πολύ πολύ ωραία διάθεση όσο γίνεται και όσο μπορούμε. Να πείτε χρόνια πολλά έτσι στους δικούς σας ανθρώπους που μπορεί να έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους ή μπορεί και να γιορτάζανε χτες, δεν ξέρω. Ό,τι και να έτσι γιορτάζετε πάντως και ό,τι ευχή δίνετε, να το κάνετε μέσα από την καρδιά σας. Παιδιά, χρόνια πολλά σε όλους, έτσι, σε όλους εσάς που μπορεί να γιορτάζετε. Οι μουσικάρες τώρα παίζουν μία μετά την άλλη. Για τη συνέχεια πάμε σε κάτι πολύ πολύ αγαπημένο.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις

Κάπως έτσι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω αυτήν εδώ την 3η 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιούνιου μας, παιδιά, στο καλοκαιράκι μας που τόσο πολύ το λατρεύουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το για αύριο, για την 1η του Ιούλη, που είναι αύριο, παιδιά. Να κλείσετε όμορφα το μήνα, να κάνετε ωραία πράγματα που σας ευχαριστούν και έτσι πάμε όμορφα και ωραία με μία όσο μπορούμε καλή διάθεση. Από εμένα τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, Λίνα Πατριανού, παιδιά, ήταν πίσω το μικρόφωνο. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90.

και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
3: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101.1. Παλμός. Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101.1.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ, κατάλαβε με, κατάλαβε.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Πρέπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: σου πω.
1: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.

0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
1: Γυμνός με στη φωτιά σου. Βοραστό άρωμα σου. Στα χίλια πρόσωπα σου που δεν τα προδώσα.